0: Ακούρε, είναι φορέ.
1: Τέλει.
0: Había un follow-up on mi show on 102.
1: Gracias.